Σίγουρα νοό, Σονόρα, Λουτίνι, Λου, XHUSH, Τούβι, Γαστιγάτζε, Ούντο Γαϊό, Νελούνι, Ζέτα, Καβόλκα, XHCAV, Ζέτα, Γα, Τάπα, Ούντο Γαϊό, Σαντάνα, XHNTA, Σόνο, Γα, Ούντο Τούβι, Ναβοχώα, XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digi Internet Chona www.givariunda.uson.mx Teléfono Stigigi Para México Gayo Chupa Ne para Guinilo Rarila Shopa Chupa Ne para Guinilo Más